0: 98.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.
1: Your daily escape.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Never be the same again.
4: We're back on the air again.
3: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
5: Hardy Davis back.
3: Sunday morning, 7:30.
6: Yeah. Everyone can help keep our roads safe. When I'm driving my truck, I'll remember to check my mirrors for smaller vehicles. And when you're on the road, try to avoid lingering in my blind spots. Let's all plan to share the road safely. Visit www.sharetheroadsafely.gov.
7: 88.6 Island Radio. Classic hits and

0: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezante.com or call us on 6942 403 213 today. Let us bring you home to Zante.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Cooper, the Red Thread. Join me, Tim Cooper, for the Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
4: Sunday will never be the same again.
5: We're back on the air again.
4: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
6: Hardy Davis back.
4: Sunday morning, 7:30.
6: Yeah. 88.6
7: Island Radio. Classic hits and great memories.

0: region here is the heart of the beast.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698-55-69117 and let Meow come to you.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: With so much good stuff on my old record club, you won't want to miss the birthday farm with songs from artists and musicians with birth dates during the week. The Steve Bishop Oldie is something weird and wonderful in my own collection. Stalled at two is a couple of records that just missed out on the coveted number one slot. There's also something nice in the 90s, and it's all wrapped up in a two-hour bundle here on Island Radio 88.6. Join me, Steve Bishop, Thursday evenings at 10, with a repeat play Saturday mornings at 7.30. Island Radio 88.6, classic hits and great memories.

0: Village of Luja. There's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Luja. Find us on Facebook or call 69797926 07.
1: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: is the temperature? Mostly cloudy today. High is 22. 77% chance of hissing down. And we've got lots of colours on my screen here. I've got an orange warning. I've got a yellow warning. Oh, dear, oh, dear. Okay, and it's going to rain till about 10-ish. 11-ish, they reckon. And we could have some sunshine. Look at that, eh? 4 mile an hour winds there easterly, and the humidity not very good, 93.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
7: Have a great summer with Ireland Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Ireland Radio, the home of great music.
3: Check out the Ireland Radio website, islandfm.gr, where you can contact the studio and say hello. There's also a schedule of presenters. You can listen to the station, find out the name of that song you haven't heard for a long time, and scan the QR code and stay connected. It's all at islandfm.gr.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
8: Island Radio. 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
2: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
3: To the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
4: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Laganar. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good tasty food.
5: Welcome to Teach Era. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specialising in Greek for foreigners, as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience. Choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach Era. Expertise that delivers results. Call 6972 947573 or contact info@teachera.gr.
6: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
7: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
8: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
10: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Plesas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
11: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The soundtrack to your

0: delicious catch of the day from our amazing fishmonger, but you can enjoy our unique street food bar extravaganza. Tantalize your taste buds with our mouth-watering seafood creations. Fish and Show. Don't miss out on this one-of-a-kind culinary adventure. Find us on usual social medias.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Announcing a technological breakthrough. A marketing tool so immediate, your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocenter.org.
5: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
6: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Island Radio. 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.
8: Soundtrack to your life. Island Radio.
9: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
1: Πλαίσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: On holiday in Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
3: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with a smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creations. Vina's Resto Bar, open from 6 p.m. Find us on the Old Kalamaki Road. Unforgettable flavors, elegant atmosphere. I've
4: seen that face before. Watermelon sugar. Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit-roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are one in a melon. Watermelon sugar
5: high. This region here is the heart of the beast.
6: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Cruising with Retro Ray.
9: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
10: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: With so much good stuff on My Old Record Club, you won't want to miss the birthday farm with songs from artists and musicians with birth dates during the week. The Steve Bishop Oldie is something weird and wonderful in my own collection. Stalled at two is a couple of records that just missed out on the coveted number one slot. There's also something nice in the 90s, and it's all wrapped up in a two-hour bundle here on Island Radio 88.6. Join me, Steve Bishop, Thursday evenings at 10, with a repeat play Saturday mornings at 7:30. Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
1: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
2: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
3: Welcome to Teach Era. With trust, responsibility and consistency, Tanya offers expert tuition, specialising in Greek for foreigners, as well as Italian, modern and ancient Greek, literature, history and essay writing. Choose experience, choose certainty. Tanya is waiting for you at Teach Era. Expertise that delivers results. Call 6972 947573 or contact info@teachera.gr.
4: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
5: Dreaming of owning a place in Zante? Maybe a villa in the mountains? A beachfront house? An apartment? Or maybe a business property? Or do you want a complimentary valuation of your property to discover its true worth? Let Mike at JM Real Estate, your trusted, experienced estate agent, make it all a reality. For more information, visit www.jmrealestatezante.com or call us on 6942 403 213 today. Let us bring you home to Zante.
6: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
7: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
8: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
9: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: That's a closer for us there. That's the Mint Juleps, One Under the Radar. Every Kind of People on Kick Up the 80s. So thanks very much for your company. Keep the requests coming in for School Days, SKOLDAZE, or Best of British, or a classic album. We will do it for you and send it into chunkyjeff@gmail.com. Stay safe, stay well, look after one another.
1: Jeff Dorset, Kick Up the 80s.
2: Island Radio.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
1: Good times, great oldies, Island Radio.
2: Blessas the Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
3: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
4: This region here is the heart of the beast.
5: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Bill McGuinness on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories. It's a great
1: day. Island Radio 88.6. I used to feel like... Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Everywhere on the scene. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698-55-69117 and let Meow come to you.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Tim Cooper, The Red Thread.
7: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
5: Right, better go through my checklist. Painting done. Cleaning done. Got to collect the new menus from the printers. Contact Island Radio to sort out a radio advert. No point doing all this and people don't know we're here. For further info on advertising on 88.6 Island Radio, email studio at islandfm.gr. Mark the subject, advertising.
6: Zakynthos Island, it's Johnny J, and I have a question for you. Do you like your rock big?
7: Yeah, I thought so.
6: Join me on the Big Rock Sundays at 5 and Thursdays at 4 on Island Radio 88.6. Rock in the 70s, 80s, and 90s, keeping the music alive.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Feel the vibes. Feel the music.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.
1: Oh, your daily escape. Ooh, Island Radio.
2: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Vina's Resto Bar in Kalamaki, where creative Mediterranean cuisine comes to life. Our chef prepares every dish fresh to order, bringing out the rich, authentic flavors. Every bite, a celebration. And when the sun sets, relax with the smooth coffee or a handcrafted premium cocktail at our stylish bar. We have a full, separate, gluten-free menu so everyone can indulge in our delicious creations. Vina's Resto Bar, open from 6 p.m. Find us on the Old Kalamaki Road. Unforgettable flavors, elegant atmosphere.
4: I've seen that face before.
5: Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 69855 69117 and let Meow come.

0: Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Ντατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Ντατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Tim Cooper, The Red Thread.
5: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
2: Christina and Sophocles, a.k.a. Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good, tasty food.
3: You must have questions.
4: Why can't your wife finish her book series?
5: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
6: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
7: I'm a real snack monster. But Mum and Dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
8: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Hits that don't hurt.

0: Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
4: For Moni's Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of good vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
6: Island Radio
7: 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.

0: picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavor-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: With so much good stuff on my old record club, you won't want to miss the birthday farm with songs from artists and musicians with birthdays during the week. The Steve Bishop Oldie is something weird and wonderful in my own collection. Stalled at two, it's a couple of records that just missed out on the coveted number one slot. There's also something nice in the 90s, and it's all wrapped up in a two-hour bundle here on Island Radio 88.6. Join me, Steve Bishop, Thursday evenings at 10, with the repeat play Saturday mornings at 7.30. Island Radio 88.6, classic hits and great memories.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
1: Good times, great oldies, Island Radio.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3. And on Mondays and Fridays, 12 till 2, playing all your favorite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.

0: DJ.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz, right here on 88.6 Island Radio.
5: I'm a real snack monster. But Mum and Dad says all that munching isn't good for me. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
6: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else?

0: Island Radio. Classic hits and great memories. Vintage Gold.
1: Soundtrack to your life. Island Radio.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.